0: Αν δεν κόμψε, δεν θα πάμε.
1: Τώρα η μίγρα δεν πάμε να δω. Αν δεν πάμε, δεν θα πέτρε.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta